0: Άντρα.
1: Ας μάσουμε. Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάουν σφάτ.
0: Λάσκολ μάτωση.
1: Σαρτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνετάτια. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro soapă.